0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: 5. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Του ξελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητάτε, τον έπιασε το Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι.
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε. Anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό αλίμονο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιο.
2: Και Ιούνιο θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν.
2: Θύμισέ μου στο διάλειμμα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως οι δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, έστω και ετεροχρονισμένα. Γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς δεν
1: πάμε.
2: Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Ότι τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας, το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να δούμε.

0: Είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το αποτέτοιο.
1: Μάθανε αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brad Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Θα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και δύο εβδομάδες περίπου,
1: ναι,
0: έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής,
1: mm-hmm,
0: το Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσσα.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για δύο ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: και δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, ok. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω.
0: Δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι κτλ. Αλλά θα σου πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι μέσα στα γυρίσματα, για χύψη ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει, φαντάζομαι, να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: μιλήσουν. Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: Λοιπόν.
1: Έκπληξη τώρα.
0: Όπα.
1: Τι σου φύλαγα.
0: Όπα.
1: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
0: Δηλαδή.
1: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για δύο μεγάλους στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο με το Zero Day από το Netflix.
0: Ναι.
1: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, του το είπανε. Ναι. Μιλάω για τον Ντε Νίρο, δεν μιλάω για τον σημερινό.
0: Okay.
1: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, στην οποία πτήση, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
0: Μάλιστα.
1: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Colin Firth το έχουμε σε πλατφόρμα.
0: Okay.
1: Αύριο τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει. Α, να σου πω, επειδή τα διάβασες,
1: ναι.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
1: Γιατί θα μας πιάσουν.
0: Είδες τι έπαθε
1: Θα μας πιάσουν, σου λέω.
0: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
1: Ναι, ναι, του Παναφύγιο Τζιμι Φάλον. Ο
0: οποίος
1: είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη την μέρα.
0: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
1: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουμε.
0: Έτσι.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί καλό είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς όσοι πρωταγωνιστές της τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτήσεις.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο. Okay. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστή στο έργο Margot and Rudy του Άντωνι Φάμπιαν. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει το ρόλο της Μαργκό προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί, τον Ρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και
0: εντάξει.
1: Επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Ρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της.
0: Okay.
1: 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη. Ναι.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, πράγμα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Μία είδηση από το Earth News. Η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν όσο όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κ. Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και εδώ φιλενάδα, πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chat box όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου, τι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chat box.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chat box για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα
0: συμβουλές
1: και
0: τα λοιπά. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου,
1: ναι,
0: γιατί απλούστατα το chat box
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chat box,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: Η ώρα είναι 6. Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερος στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και το 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια. Και
1: φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική, όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, το Ohio, αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια συνεκπομπή που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Βρετανία. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω, Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια. Δεσπόζουν επιπληκτικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι.
0: Κοίτα,
1: δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι.
1: Στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη η πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Έτσι. Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω σε καμιά τριανταριά η κάτοικη. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους, και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ ωραία, έρχεται, που
1: δηλαδή
0: μας έρχεται, ναι.
1: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
0: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
1: βέβαια,
0: τους.
1: Μια χαρά. Βέβαια οι αποστάσεις είναι μεγάλες, 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
0: Για σένα.
1: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
0: Εκεί με στα πλατάνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, μπράβο. Κράτα μια θέση.
1: Έγινε.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού το έχεις εσύ?
1: Το ένα, τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκη, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Διότι ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του. Τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού του τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά. Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 το μήνα σύνταξη.
1: Τίποτα αρέσει, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου Λάκη.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας αποσχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd? Μάλιστα είχαν γίνει
1: τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στράφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελευταίας ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης, ναι, των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι,
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι,
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd. Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και λοιπά. Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ότι και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran, Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι. Και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς τότε.
0: Πιτσιρικάς κανονικά. Εδώ τώρα είναι, είναι μικρός.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much, everybody. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, αλλή μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει τέσσερις. Γεια σου Μερουλά.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας καλή μας φίλοι. Τέσσερις ο μήνας.
0: Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε.
1: Είδες, άμα...
0: Ένα ολόκληρο 24ωρο μαζί σου δεν φτάνει.
1: Είδες που αρχίσεις και με εκτιμάς σιγά σιγά τώρα που
0: όχι,
1: φτάνουμε
0: δεν το κατάλαβες.
1: Στο τέλος.
0: Δεν φτάνει για να απομακρυνθώ. Χρειάζομαι κι άλλο, είναι λίγο 24 ώρες.
1: Είσαι ευχάριστος. Ντροπή σου. Έσχος, μπρούτε.

0: Χρόνια πολλά, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγό, Πελαγής, Πελάγιος. Ο Ιλάριος, ο Μέλης, ο Μέλος, ο Μέλιος, ο Μέλας, Μέλια, Μελίτσα, Αγίας Πελαγίας, Μάρτυρος. Ιλάριος, Θαυματουργός, Μελίδα, ο Μάρτυρας. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1415, ο θρησκευτικός μεταρρυθμιστής Γιάν Χους καταδικάζεται ως αιρετικός από τη Σύνοδο της Κωνσταντίας. Το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τη Χίο. Το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Και το 2014 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην Ελλάδα, η Νέπιτ. Σαν σήμερα.
1: Ο ποιος?
0: Νέπιτ.
1: Ναι.
0: Νέριτ. Νέπιτ, ξέρω εγώ στα αγγλικά.
1: Ξέρω.
0: 4 Μαΐου λοιπόν γεννήθηκε το 1825 Τόμας Χάξλεϊ, Άγγλος βιολόγος. 1977 Νέστορος Κομματάς, Έλληνας καλοθεσφαιριστής. Α, στα λόγια μου έρχεσαι. 1989 Άρης Ταταρούνης, Έλληνας καλοθεσφαιριστής.

της. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: καλά.
1: Θάνο, πες μας σε παρακαλώ που θα μας βρουν οι φίλοι μας, γιατί συνέχεια προσπαθείς να το κρύψεις αυτό το πράγμα για να μην λένε τόσο ωραία πράγματα για μένα.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Και θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το χταράκι με την ουρίτσα. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ ωραίο μήνυμα σας σε μένα. Στείλτε και ένα στη Μερουλάκη να μην κλαίει. Το κορίτσι.
1: Το κορίτσι.
2: Το οποίο βέβαια κορίτσι. Εγώ το πειράζω, το ενόχλω, αλλά έχει κάτι μάτια. Άμα τα δείτε, θα ζαλιστείτε.
1: Αεροπλάνα.
2: Θα ζαλιστείτε στην κυριολεξία.
1: Έχεις πειρετό.
2: Ναι, μπορεί να το κοιτάξω.

0: δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ο Θάνος και η Μέρη με τα πανέμορφα
1: αυτά
0: αμυγδαλωτά μάτια.
1: Τι θέλεις, τι συμβαίνει στη ζωή σου? Τι
0: δεν έπιασε.
1: Εδώ και αύριο.
0: Εγώ σου κάνω κομπλιμέντα, βρε. Δεν θέλει να σε αρέσω.
1: Τραπίζω. Δεν πατάω εγώ κάποιο λάκκο, έχει φάβα.
0: Άντε, φάει φάβα. Ας.

0: Δεν θα σας ξαναπώ τίποτα
1: σου
0: καλό.
1: Κρατά σφιχτά και χτυπά την πόρτα.
0: Χτυπάει την πόρτα να φύγει. Θέλει. Και η πόρτα φεύγει.
1: Δεν θυμάμαι καν τους στίχους, τη μελωδία έπιασα. Λοιπόν, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Έγινε ένα ντεπούτο για την πρώτη φορά. Και γι' αυτό είναι και ντεπούτο, βέβαια. Λοιπόν, με την πρώτη κούκλα με σύνδρομο Down.
0: Downtown.
1: Η Mattel παρουσίασε την πρώτη εκδοχή της κούκλας Barbie που αντιπροσωπεύει ένα άτομο με σύνδρομο Down. Ναι. Η νέα κούκλα είναι μέρος της σειράς Mattel Barbie Fashionistas, η οποία στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά διαφορετικές αναπαραστάσεις ομορφιάς και να καταπολεμήσει τα ταμπού γύρω από τις σωματικές αναπηρίες. Τα προηγούμενα μοντέλα φασιονίστας της Barbie είχαν μια κούκλα με πρόσθετο πόδι, μια με ακουστικά βαρικοείας, μια άλλη που συνοδεύεται από ανεπηρικό καροτσάκι και μια κούκλα με πάθηση του δέρματος λεύκη, η οποία κάνει τα μπαλώματα του δέρματος να χάσουν τη χρωστική ουσία τους. Για τη νεότερη Barbie φασιονίστα, τα στελέχη της Mattel είπαν ότι συνεργάστηκαν στενά με την National Down Society για το σχήμα, τα χαρακτηριστικά, τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία της κούκλας, διασφαλίζοντας έτσι ότι προσωπεύει με ακρίβεια ένα άτομο με σύνδρομο Down. Κοίτα, ωραίες κινήσεις αυτές. Αλλά γιατί να μην ενταχθεί στα σχολεία να ενημερώνονται τα παιδιά και πρέπει τώρα να δώσουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Τέτοια σχήματα. Δηλαδή, και άμα δεν την επιλέξουν την κούκλα.
0: Ναι. Έχεις δίκιο τώρα. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ή πρέπει να υποχρεώσει το παιδί να παίξει με αυτή την κούκλα.
0: Όχι.
1: Ούτε με την άλλη, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να είναι
1: με καμία. Είναι θέμα επιλογής του παιδιού. Γιατί να μην το εντάξει μέσα στο σχολείο.
0: Σωστά.
1: Να τον ενημερώσει στο μαθητή και να μπορέσει μέσα από την ενημέρωση να του έρθει και το βίωμα και αργότερα να το απορροφήσει.
0: Μερούλα, πού έχεις μπλέξει?
1: Σε κάτι οργανώσεις.
0: Πού έχεις μπλέξει? Στα κομματικά ή είσαι έτοιμη να ανακοινώσεις?
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ανακοινώσω ότι κατεβαίνω βουλευτής.
0: Η βουλή το είπα. Κατεβαίνεις, όταν λες κατεβαίνεις εννοείς.
1: Τη σκάλα.
0: Α, τη σκάλα, εντάξει.

0: Εδώ είμαστε, είναι ο Θάνος και είναι η Μέρη που κατεβαίνει τη σκάλα της Βουλής. Μόνο τη σκάλα κατεβαίνεις, γιατί στη Βουλή δεν κατεβαίνεις.
1: Μπορεί να ανέβω κιόλας.
0: Θα αναλυθείς.
1: Θα αναλυθώ.
0: Άρε Μέρη,
1: πετώ,
0: τι είναι, Μέρη.
1: Θα πάω εκεί και θα... θα χωθώ.
0: Πω.
1: Και μετά θα πω... Α, μήπως να πάω μαξί μου κατευθείαν.
0: Σαν το φίδι, γλιστράς για να χωθείς.
1: Τι να κάνω, προσπαθώ, μήπως όμως να πάω μαξί μου.
0: Κατευθείαν.
1: Γιατί τώρα.
0: Πήγαινε, αφού λέει είσαι σίγουρη, ξέρω. Πήγαινε, κάτσε απ' έξω εσύ.
1: Απ' έξω, γιατί από έξω ξεκινάνε όλα.
0: Από έξω. Και σιγά σιγά τροπώνεις που λένε.
1: Ξεκινάς τη χαιρετούρα και εκεί που σε χαιρετάει ο άλλος, τον κρατάς.
0: Λες παρακαλώ, που πάτε. Ο κύριος που πάει.
1: Δεν παίρνετε
0: πέρα και μπαίνεις εσύ μέσα.
1: Η κυβέρνηση.
0: Τι.
1: Δεν έχει αυτό το σκύλο εκεί στο μαξί μου η κυβέρνηση. Θα πάω να πιάσω το σκύλο.
0: Κάτι μπορεί και ο σκύλος να καταφέρει.
1: Βρε, από τα χαμηλά ξεκινάς και πας ψηλά.
0: Καλά, εσύ ξεκίνησες όχι από τα υπόγεια. Καλά. Πήγες σε αυτούς, ακόμα και σε αυτούς που δεν μιλάνε, έτσι. Καλά, δεν υπάρχει τρεμένη.

0: μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: σαν εσένα υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα σου διαβάσω μία είδηση από την Ολλανδία. Εντάξει.
1: Δεν πάω Ολλανδία.
0: Γιατί? Έχω... Σε ενοχλούν οι τουλίπες?
1: Μ' αρέσουν οι τουλίπες.
0: Άρα γιατί δεν πας στην Ολλανδία?
1: Γιατί έπρεπε να φέρω μία
0: επίδραση. Καλά κάνεις και δεν πας βέβαια, γιατί η είδηση αυτή θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει επικίνδυνη.
1: Εν δυνάμει όμως.
0: Ναι. Από το σπέρμα λοιπόν ενός Ολλανδού γεννήθηκαν πάνω από 500 παιδιά και τώρα του απαγορεύουν τις δωρεές. Δηλαδή έχει κάνει ήδη 500 παιδιά. Χαρίζει το σπέρμα του αυτός εδώ, έχουν γίνει 500 παιδιά. Αυτά παιδιά.
1: Πόσο κοστίζει το κουτάκι?
0: Ολλανδικό δικαστήριο λοιπόν διέταξε έναν πολίτη 41 ετών να σταματήσει να δωρίζει το σπέρμα του, καθώς μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί 500 με 600 παιδιά σε όλο τον κόσμο από τις δωρεές του. Ο Γιόναθαν, όπως λέγεται, του απαγορεύτηκε να δωρίζει πλέον το σπέρμα του σε κλινικές σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Το πρόστιμο που αντιμετωπίζει εάν συνεχίσει τις δωρεές του είναι 100.000 ευρώ ανά παράβαση. Άμα θες, ξαναδόκετο. Το δικαστήριο διέταξε επίσης να ειδοποιήσει κλινικές στο εξωτερικό να καταστρέψουν το σπέρμα που έχουν σε απόθεμα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για γονείς που είχαν ήδη παιδιά από αυτόν.

0: Και έχεις πει στον κόσμο που θα μας βρει.
1: Βεβαίως.
0: Πότε το πες.
1: Άρε Μερούλα. Είσαι εδώ, εσύ δεν είσαι, δεν το έχω πει. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη, και Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το όμορφο κροκοδιλάκι που λέει και η Μερούλα.
0: Θυμήθηκες τώρα να το πεις στον κόσμο να μας βρει τώρα, τώρα που τελειώνουμε.
1: Ναι, να μας στείλει και αύριο μέρα είναι.
0: Δηλαδή
1: ρε,
0: αύριο δεν μπορείς να το ξαναπείς, κουράζεσαι.
1: Θα το ξαναπώ, κουράστηκα, ναι, αλλά θα το ξαναπώ.
0: Τι να πω ρε παιδάκι.

0: Κάντε μερούλα, σήκω. Μάζεψε. Βάλε και καμιά σκούπα, κάνε κάτι.
1: Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε.
0: Ναι, άστε την Παναγιά και τα μιλήσατε και πάρε τη σκούπα τώρα να κάνεις και καμιά δουλειά. Άντε, άντε, μπράβο.

0: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιμικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομαδούλα, καλό μήνα, δεν τα πάμε. Γιατί δεν βρεθήκαμε την Παρασκευή, τα λέμε τώρα όμως που είναι Δευτέρα, και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και όλα τα καλά και Πέτρος Ιακωβίδης και Άννα Βύση και Ζώζεφιν και όλοι οι καλλιτέχνες που αγαπάτε. Εδώ, άντε, ελπίζω να σας μπήκε καλά εβδομάδα και να κάνατε συμπαθητικό έως πολύ καλό τριμεράκι. Πάμε!

Α, καλά, τι μπίφι είναι αυτό που δεν το είχα πάρει και χαμπάρι καθόλου. Γιατί δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, τώρα που είμαστε εδώ, να συζητήσουμε κανένα χωρατό. Λοιπόν, Ζόζεφιν Γιακόνη Μεταξά. Δεν μιλάμε, λέει, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι κοινό να συζητήσουμε. Έχετε τραγούδια, ξέρω εγώ. Τι άλλο, τι να συζητήσετε. Τέλος πάντων. Ανταγωνιστικά, τα λέει η Ζόζεφιν, υπάρχει σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Σε ένα βαθμό είναι υγιές να υπάρχει. Πράγματα που ίσως παλιά σκεφτόμουν γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι, μετά το συγχώρησα, λέει, και κατάλαβα ότι είναι αυτά και στην καθημερινότητα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω γιατί τη ρώτησαν για την Γκόνη Μεταξά. Δεν μιλάμε, λέει, εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει συμβεί κάτι, απλά κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Μπορεί κάποιον, παιδί μου, να σταματάς να έχεις. Να θες να γουστάρεις τα μούτρα του, να θες να τον κάνεις την παρέα, να αλλάζουν οι προτεραιότητές σας, να. Ένα σωρό πράγματα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Γενικά δεν μπορείς να τσακώνομαι, λέει, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται θα ήμουν θετική να βρεθούμε για ένα καφέ. Για ένα καφέ να βρεθούμε.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμής.

0: σας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: πονάει άστο.
1: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio Show.

Γεια σας κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Καλή εβδομαδούλα, καλό μήνα. Δευτέρα 4 Μαΐου για τα καλά πια. Μπαίνουμε, οδεύουμε σιγά σιγά με βήμα ταχύ βέβαια. Θα μου πεις τώρα πως γίνεται σιγά σιγά και με βήμα ταχύ. Δεν συνδυάζεται, βλακίες. Προς το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο όταν χωρίζω ή βιώνω κάτι προσωπικό να το συζητάει και ο άλλος κόσμος. Αυτά είπε η Ντέμι που βρέθηκε σε κάποιο event, τη συνάντησαν οι κάμερες και από εκεί και πέρα μίλησε για την προσωπική της ζωή, τη ρώτησαν για τη Eurovision κτλ. Χώρισε μετά από 8 χρόνια η Ντέμι, μεγάλη σχέση. Με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί, όσο διακριτικά και να προσπαθώ εγώ να το διαχειριστώ, κάπως λίγο μια συζήτηση γίνεται, αλλά όσο πιο πολύ προσπαθείς εσύ, τόσο λιγότερη συζήτηση θα γίνεται. Καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς σας και εμάς, είμαι μια χαρά τώρα, οπότε όλα καλά. Αυτά. Εντάξει. Αγαπώ, λέει, τον Ακύλα. Μου άρεσε πάρα πολύ από πριν την Eurovision. Είχαμε βρεθεί σε εκείνα live. Και άρεσε και στη μαμά μου, λέει, και τον είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ γρήγορα και τη το δίνω αυτό. Επομένως, για όλες τις ηλικίες ο Ακύλας. Άντε, πια θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και με τα στοιχήματα. Είμαστε μια ανάσα πριν την Eurovision. Πάμε.

Και μιας και λίγο νωρίτερα συζητήσαμε για τον Ακύλα. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση από την Πέμπτη ξαφνικά, μέσα σε πολύ πολύ λίγες μέρες, ανέβηκε απότομα στις στοιχηματικές εταιρείες. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό για την Ελλάδα βέβαια. Να σου πω την αλήθεια, πήγα και εγώ και έπαιξα κάποιο ποσό τέλος πάντων για τον Ακύλα να κερδίσει και για να είναι στο top 3. Και θεωρώ ότι αυτό που θα έχει φτιάξει ο Φωκάς Ευαγγελινός, επειδή έχω πάρει μια τζούρα, θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικό. Όταν λέω ότι έχω πάρει μια τζούρα, δεν το έχω δει, αλλά έχω μάθει μερικά πράγματα πολύ συγκεκριμένα που θα γίνουν, για να μην παρεξηγιόμαστε. Και θεωρώ ότι πραγματικά ο Ακύλας, αν όλα πάνε καλά στη σκηνή, θα καταπλήξει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αρκετά πιθανό να κερδίσουμε, δεδομένου ότι η Σουηδία-Φινλανδία δύο μεγάλα φαβορεί, ενδεχομένως οι χώρες που είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς, ίσως διασταυρωθούν τα ψήφια τους και ίσως διασπαστούν οι ψήφοι. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω να είναι και η Κύπρος μες στην δεκάδα με την Αντιγόνη, η οποία κρατάει πολύ γερά σε ό,τι αφορά στο Spotify και στο YouTube, με πάρα πολλά εκατομμύρια προβολών και streams κτλ. Μπράβο Αντιγόνη, πάμε.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι θα αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό... Πέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και εύχομαι να έχουμε ένα τέλειο μήνα, παιδιά. Ένα καταπληκτικό μήνα, ένα πολύ ωραίο Μάιο. Γιατί ένας πολύ ωραίος Μάιος στρώνει το χαλί για ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Λοιπόν, άλλη μια φορά, νομίζω οι χιλιοστοί που ρωτάνε τη Λίζα Κούντρου ή κάποιο site ή κάποιο ρεπορτάζ αναφέρει πόσα είναι τα χρήματα που βγάζουν οι ηθοποιοί που είχαν παίξει στα Φιλαράκια. Είναι μια ερώτηση που έχει απαντηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το νούμερο είναι το ίδιο. Πάλι σε ένα. Με αφορμή το ότι κλείνουν 20 χρόνια από το ιστορικό φινάλε, λέει, της σειράς Friends. Δεν είναι 20 χρόνια, είναι 22. Το 2004 σταμάτησε. Αλλά διαβάζω εδώ σε ένα site που μάλλον δεν θυμούνται καλά. Έδωσε μια συνέντευξη στους Times του Λονδίνου και είπε η Λίζα Κούντρου, επιβεβαίωσε ότι τα κέρδη από τα Φιλαράκια δεν σταμάτησαν ποτέ. Χάρη στην έξυπνη διαπραγμάτευση που είχαν κάνει ηθοποιοί ως ομάδα, εισπράττουμε 20 εκατομμύρια ετησίως ο καθένας. Επομένως, 10 χρόνια 200 εκατομμύρια. Εκτός από το μισθό του 1 εκατομμυρίου ανά επεισόδιο που έπαιρναν τις τελευταίες σεζόν. Και πολύ καλά έκαναν. 2% των εσόδων από την παγκόσμια προβολή. Επομένως, άμα παίρνουν 100 εκατομμύρια και αυτό είναι το 2%, πόσα βγάζει η Warner Bros. Κάντε την πράξη. Εύκολη.

στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου.

0: Generating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό ξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε. Δεν έχουμε καμία επαφή με τους αμάν. Ερώτηση στο Σωτήρη Καλυβάτση. Και επειδή πριν σας έλεγα για 50η φορά κάποια site γράφουν τα ίδια πράγματα, και έτσι και το Σωτήρη Καλυβάτση ρωτούν τα ίδια πράγματα. Βέβαια θα μου πεις ότι αν μιλάς με κάποιον παλιό συνεργάτη μπορεί μέσα σε ένα χρόνο δύο να ξαναμιλήσεις, κάτι να γίνει. Επομένως πες ότι αυτή η ερώτηση έχει κάποιο νόημα, αλλά εν προκειμένου δεν έχει. Λοιπόν, δεν έχουμε επαφές. Πάντα είναι απέναντι στην εξουσία η σάτυρα, είναι κυρίως πολιτική. Βέβαια άλλο η πλάκα, άλλο η σάτυρα. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, ο οποίος αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση Caveman, μονόλογος είναι, και είναι ένας ρόλος που έχει παιχτεί και από τον Βλαδίμιο Κυριακίδη και από αρκετούς ηθοποιούς. Ένα πολύ ωραίο, αβανταδόρικο και δύσκολο έργο, και ο Σωτήρης Καλυβάτσης, από ό,τι βλέπουμε, τα καταφέρνει περίφημα.

φοβερές αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει μια δήλωση του Αχιλέα Μπέου. Ο δήμαρχος Βόλου την έκανε αυτή την δήλωση, ο οποίος λέει ότι είναι υπέρ της ευθανασίας σε αδέσποτα που δεν υιοθετούνται μέσα σε 3 μήνες, και κατήγγειλε και τους κοπρίτες πολιτικούς που ψηφίζουν τους νόμους για τα αδέσποτα. Αρκετός κόσμος συμφώνησε με αυτό, λέγοντας ότι είμαι φιλόζωος, έχω και εγώ σκυλιά, τα αγαπάω πολύ. Αν μέσα σε τρεις μήνες, λέει, δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει, ευθανασία, λέει, όχι να κυκλοφοράνε, συνέχισε ο Αχιλέας Μπέος. Το θεωρώ λίγο τραγικό και απάνθρωπο, βέβαια. Τελεία, δεν υπάρχει αλλά σε αυτή τη φράση. Τραγικό και απάνθρωπο. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι, παίρνουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να φροντίζουν τα αδέσποτα. Τα έχουμε περιφράξει, λέει, έχουμε ιατρικό για ιατρική περίθαλψη, ότι χρειάζεται εμβόλια, νερό, φαγητό, και πάνε, λέει, κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο, και δεν μιλάει κανείς. Περιφράξτε τα καλύτερα, και είναι και θέμα των ανθρώπων, ημών δηλαδή όλων, να φροντίσουμε να μην υπάρχουν αδέσποτα. Είναι ευθύνη των Δήμων να τα περιφρουρούν και να τα φροντίζουν. Οπότε τώρα ευθανασία μετά το τρίμηνο, γιατί κάνουν σε άλλες χώρες. Και στην Κίνα τα τρώνε επίσης. Τι σημασία έχει, γιατί κοιτάμε πάντα τα στραβά που κάνουν οι άλλες χώρες και δεν κοιτάμε να αντιγράψουμε τα καλά. Για να μην πούμε ότι και σε άλλους δήμους, σε άλλες χώρες, κύριε Μπέο, οι πολίτες της πόλης, οι πολίτες μπορούν να πιούν νερό κανονικά, έτσι. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, άντε. Φιλιά πολλά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
9: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρύθμισης. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα.
1: Δεν είχαμε εκπομπή την κατάλληλη μέρα.
0: Τι, την κατάλληλη ώρα.
1: Για να μπορέσουμε να σου ευχηθούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα πρέπει τώρα.
0: Θα πρέπει.
1: Οφείλουμε.
0: Άμα πρέπει και οφείλεται, άστο καλύτερα.
1: Είμαστε υπεχρεωμένοι.
0: Γενικά και χωρίς γενέθλια. Μπορώ να σου πω.
1: Οπότε το θέλεις ελληνικά, το θες αγγλικά.
0: Ελληνικά.
1: Σε ποια γλώσσα?
0: Να
1: ζήσεις κατραμάδε και χρόνια δούλα.
0: Να ζήσω.
1: Βιγάλους να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
0: 46 κυρίες και κύριοι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα, το τι να σκορπίζεις και το πιο σοφός, άστο.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Μας κυνηγάν και πέτρες.
0: Μια χαρά είναι, γιατί.
1: Να,
0: εδώ μοιράζουμε γνώση εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν έχουμε πει.
1: Χρόνια πολλά κατρεμάδε, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός, δυνατός, ερωτευμένος και ματσωμένος.
0: Όλα μαζί.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όλα μαζί τα καλά.
1: Υπάρχει κάτι πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ευχήθηκαν εχθές, να πω.
1: Βέβαια, να τους αδικήσουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Επιβαλλικός μας δραμάδος. Έρχονται ζώδια σε λίγο.
1: Βεβαίως. Συντονίσου. Το στραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Ενώ έχουμε και νέα από το διάστημα αργότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Ώρα των ζωδίων για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Περιττό να πω ότι αυτές τις μέρες όλο Ταύρος και Σκορπιός ήταν το θέμα.
1: Εντάξει, ένεκα της Πανσελίνου στο Σκορπιό.
0: Ναι. Όλο Ταύρος και Σκορπιό. Δηλαδή, τι γίνεται. Τι θα πάθω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι έχει έρθει και ο Ερμής στο ζώδιο σας.
0: Ούντως.
1: Από χθες. Δεν τον καλωσόρισες τον Ερμή? Όχι. Ού, να μου θα πεις. Και αυτό έτσι κάνει λίγο πιο οργανωμένη τη σκέψη μας. Εντάξει, έχει και 2-3 θετικά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουν. Έχει και μια αναδρομή, αλλά άστο αυτό. Πάμε στα επιμέρους. Κριεράκια. Κρύ μου. Είναι πολύ πιθανό τώρα αυτή την εβδομάδα να έρχονται στην επιφάνεια ζήλιες, ανασφάλειες, ζητήματα εμπιστοσύνης. Ειδικά άμα είσαστε σε μια σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να σας κάνουν να κοντραριστείτε με το σύντροφό σας, με στενούς σας φίλους που ίσως κάπου κάτι βλέπετε ανταγωνιστικά και αυτό να δημιουργήσει θέματα. Προσοχή λοιπόν και ρίξτε τους τόνους. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, γενικότερα αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος παίρνει περισσότερα σε μια σχέση. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ζυγίζετε λίγο τα πράγματα για να δείτε αν υπάρχει ισορροπία και αν τελικά μήπως δίνετε περισσότερα από αυτά που παίρνετε. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείτε ή μπορεί να οδηγήσει και σε αναθεωρήσεις. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, κάνετε έτσι λίγο πιο εσωτερικές σκέψεις. Μπορεί να σκέφτεστε λίγο το κατά πόσο αυτή η ρουτίνα, αν είσαστε σε μια σχέση, αυτή η ρουτίνα που έχει δημιουργηθεί σας καλύπτει. Ότι ίσως να θέλετε έτσι ένα ενδιαφέρον και να μην το βρίσκετε. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις με το τέρι σας για αυτό. Και να μην παίρνετε και τις απαντήσεις που θέλετε. Δώστε λίγο χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος αυτή την εβδομάδα, σαν να αναζωπυρώνονται λίγο έτσι, τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προσοχή μόνο, μην σας βγει έτσι μια ζήλια ή κάποιος ανταγωνισμός ακόμα και με το τέρι σας. Δεν θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει συγκρούσεις που δεν χρειάζονται. Πάμε στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, υπάρχουν έτσι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που ίσως να σας πιέζουν λίγο περισσότερο για να προλάβετε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει έτσι λίγο να διαχειριστείτε αυτή την εβδομάδα κάποια ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το τέρι σας, με κάποιο συγκάτοικο, με κάποιον άνθρωπο που μοιράζεστε το χώρο σας και ίσως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Παρθενάκια, είναι αρκετά πιεστικές ημέρες, πολλές οι συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και οι αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πρέπει να βρείτε λύση στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξετε λίγο λιγότερη ευαισθησία, ευθυξία μάλλον να πούμε, σε λόγια που μπορεί να ακούσετε από το τέρι σας. Μην τα παρεξηγείτε όλα, γιατί μπορεί να λέγονται και για καλό. Ζυγή μου, ζητήματα εμπιστοσύνης μπαίνουν και σε εσάς και εσείς θέλετε να ζυγίσετε τι είναι αυτό που παίρνετε, τι είναι αυτό που δίνετε και κατά πόσο υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί μια καλή συζήτηση ουσιαστική χωρίς νεύρα και εντάσεις να σας δείξει την αλήθεια. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Σκορπιοί μου, νιώθετε λίγο να πνίγεστε από καταστάσεις που δεν σας καλύπτουν στο 100%. Μπορεί κάτι να σας έχει χαλάσει στη σχέση σας, να μην το έχετε συζητήσει και τώρα αποφασίζετε να το πείτε. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε. Τοξότες, ίσως είναι λίγο εκρηκτική η εβδομάδα. Μπορεί κάπου να θέλετε να πάρετε το χρόνο και το χώρο σας από καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, και να φύγετε λίγο από το προσκήνιο για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά θέλετε και τι σας συμβαίνει. Πάμε στους εγώκερους. Εγωκεράκια μου, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που οδηγούνται σε κρίσιμες καταστάσεις που θα πρέπει εσείς να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας. Υδροχάκια, Συναισθηματική πίεση υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πίεση και των επαγγελματικών που ίσως περιορίζει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και δεν ξέρετε πώς να ισορροπήσετε όλους τους τομείς της ζωής σας. Φροντίστε να τα βάλετε όλα κάτω με καθαρό μυαλό. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Είναι έτσι μια εβδομάδα που φέρνει έτσι εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με κάποια καινούργια δουλειά, είτε με κάποιο καινούργιο γνωστικό πεδίο. Μπορεί να είχατε δώσει, να είχατε κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό και να παίρνετε τα αποτελέσματα. Μπορεί να σχεδιάζετε να κάνετε κάποια σεμινάρια. Και όλα αυτά έχουν εξελίξεις, παίρνετε απαντήσεις και προχωράνε κάποια γεγονότα.

Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι. Από εδώ και πέρα ήδη ο Μάικλ Τζάκσον πηγαίνει καλά σε εισιτήρια.
1: Θέλω πολύ να το δω.
0: Δεν είναι. Θα σου κόψω τα φτερά.
1: Ναι,
0: είναι αγιοποίηση πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88. Δηλαδή εκ του ασφαλούς. Εντάξει, άμα θες να πας για τη μουσική και για όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα, ναι.
1: Να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει και το φοβάμαι ότι μπορεί να με χαλάσει την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία?
0: Όχι, όχι.
1: Βλέπω τον ανιψιό του που έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια και όντως φαίνεται ότι τον εσαρκώνει πολύ καλά. Και βλέπω και τα βίντεο τα αντίστοιχα του Μάικλ Τζάκσον και δεν υπάρχει στα μάτια ψυχή. Πώς να σου το πω. Ο Μάικλ Τζάκσον σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια ενέργεια.
0: Ναι, είναι άλλο.
1: Στα μάτια ψυχή. Πώς να σου το πω. Ο Μάικλ Τζάκσον σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια ενέργεια.
0: Εννοείται, ναι, είναι άλλο πράγμα.
1: Ενώ εδώ είναι απλή μίμηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σου βγάζει.

εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα. Έτσι, έχει βγάλει δηλαδή τα έξοδα της ταινίας και κάτι παραπάνω. Και έχει ξεπεράσει και το Bohemian Rhapsody και άλλες ταινίες βιογραφικές την πρώτη εβδομάδα προβολής. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγο.

0: εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Frenzyderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Frenzyderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημιωρό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 4 Μαΐου σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ επιστροφή στη μουσική. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Μαΐου. Καλά, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Δεν το ξέρω ότι σήμερα τη γιορτάζουμε.
0: Είδες.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το φιλιόκε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδες από την πλευρά των διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί 8 αστυνομικοί και 60 είχαν τραυματιστεί. Η αστυνομία άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει. Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Αποκλεισμένη από μια θύελα», δεν το λέω παιδιά στα σουηδικά, είπαμε. Ενώ η χώρα μας είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη» και τη Σοφία Βόσου να καταλαμβάνει τη 13η θέση. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα, 4 Μαΐου.
2: Παίξω, δε θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: μερικές φορές τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό με τις αποσκευές που χάνονται στα αεροδρόμια,
1: ναι,
0: λέει σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με μια νέα έξυπνη ετικέτα η οποία ακολουθεί τα μπαγάζια σου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σου παραδοθούν, ναι, και αν χαθούν ξέρουν που είναι και σε ποιον ανήκουν. Έτσι, και το 99% πλέον λέει δεν χάνεται.
1: Okay.
0: Έτσι, τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα σε εμάς
1: χάνονται, δεν ξέρω.
0: Έχω ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο πριν από 3 μήνες, δεν είδα κάτι τέτοιο. Το συνηθισμένο χαρτάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν μικρό ποσοστό είναι αυτό που χάνεται πλέον, από τη λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν τα αναζητεί κανείς μετά από 3 μήνες, επίσης. Mm-hmm. Αυτά που θα αναφέρουμε. Λοιπόν, χρυσά δόντια. Έτσι, ένα σπαθί σαμουράι.
1: Έλα, χάνεις σπαθί σαμουράι και δεν το αναζητάς. Εκτός και αν το έχεις παράδειγμα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ένα ρομπότ. Τώρα έχουμε και τα ρομπότ.
1: Πόσο ρομπότ?
0: Έχασα το ρομπότ μου.
1: Μεγάλο ή μικρό?
0: Ένα κανονικό ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα πόδι μηχανικό. Ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του και βάζει ένα πόδι ψεύτικο. Το χάσε.
1: Ναι.
0: Το χάσε. Δεν το αναζήτησε 3 μήνες. Άντε, γεια. Και τώρα αυτό που θα σε χτυπήσει. Στη λογική, δηλαδή, θα πεις τώρα πώς χάνεται αυτό. Είναι ένα γιγαντιαία λούτρινη χήνα. Πώς χάνεται μια γιγαντιαία λούτρινη χήνα? Από μακριά φωτίζει. Κίτρινη, ροζ, δεν ξέρω και εγώ τι. Άσπρη, φωτίζει. Είναι γιγαντιές, λέει. Πώς χάνεται?
1: Έχασα τη χήνα μου.
0: Έτσι. Δεν το έχουν αναζητήσει 3 μήνες.
1: Το πήραν άλλοι.
0: Καλά, μετά, ναι.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Προηγουμένως που λέγαμε για χαμένα πράγματα έτσι στα αεροδρόμια, να πούμε ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτό που είναι χαμένα διάφορα πακέτα έτσι, από courier, από τέτοια πράγματα. Πήγε ο άλλος, το έχει πληρωμένο, χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξε κανείς, ξέρω κι εγώ, το έχει εκεί περιμένει. Τέλος πάντων, κάθε τόσο λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά και στη χώρα μας πλέον, αυτό στο εξωτερικό είναι πολύ καιρό που συμβαίνει, τα οποία ανάλογα με το, με τον όγκο και τα κιλά του δέματος πληρώνεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τα μικρά πακέτα που κάνουν 5 ευρώ, τα πιο μεγάλα 10, μετά 20, ξέρω κι εγώ. Το παίρνεις στα τυφλά, πληρώνεις 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρεις τι αγοράζεις. Μα μέσα μπορεί να σου τύχει κινητό, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Και γίνεται ανακοίνωση. Παιδιά, ξέρω κι εγώ την τάδε του μήνα, Σάββατο 2, ξέρω κι εγώ, του μήνα, εκεί θα έχουμε πακέτα. Δώσε μου 1 κιλό πακέτα. Ξέρω κι εγώ. Ναι, τα έχουν οι εταιρείες γενικότερα. Έτσι, και αντί για να τα πετάνε, τα πουλάνε για να βγάλουν ένα κέρδος, να βγάλουν τα χαμένα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει αυτό. Είναι πολύ διαδεδομένο τον τελευταίο καιρό. Κάποια μέρα σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ, άμα βρεθώ σε ένα τέτοιο. Πάω να δώσεις 10 ευρώ να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ. Μια ζωή.

0: Κάτσε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: σε αυτή την εκπομπή μαθαίνετε. Όλο και κάτι μαθαίνετε. Πάντα. Το φροντίζουμε αυτό.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικότερα.
0: Mm-hmm. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάτους εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Και έρχομαι να πω ότι έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Τώρα ακριβώς δεν
0: από
1: το λες.
0: Από το διάστημα μπορεί να είναι από το νοσοκομείο, από το νεκροτομείο.
1: Δεν το λες ακριβώς από το διάστημα.
0: Έτσι, από το χαμόγελο του παιδιού που ψάχνει.
1: Το χαμόγελο
0: ενήλικους.
1: Του παιδιού. Α, το Silver Alert.
0: Ναι. Εξαφανίστηκε επιστήμονας, ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε νέα από το διάστημα τώρα.
1: Βεβαίως και είχαμε.
0: Για να δούμε.
1: Και τώρα θέλω να μου πεις αυτό που θα σου πω, εάν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Έχουμε πει όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε το ένα μετά το άλλο που συμβαίνουν και αφορούν σε διάφορους επιστήμονες. Προσφάτως εξαφανίστηκε και κάποιος ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει για εξωγήινα ζητήματα στο Κογκρέσο. Και διαβάζω τώρα μία είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε λουκέτο στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέλυσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, που είναι το όργανο που επιβλέπει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ.
0: Τι σε προβληματίζει?
1: Η χρονική στιγμή που γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε περικοπές.
1: Δεν γίνεται από τη μία να προχωράς στα διαστημικά προγράμματα. Από την άλλη όμως να παίρνεις την απόφαση για περικοπές στα διαστημικά προγράμματα. Μόλις έχεις την πρώτη επιτυχημένη κίνηση.
0: Να που γίνεται, δεν το βλέπεις ότι γίνεται.
1: Ζητάς περικοπές. Και τώρα ξαφνικά απολύεις όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης. Για ποιο λόγο? Και πόσο επεμβατικός μπορείς να είσαι στα ζητήματα της επιστήμης?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σκέφτομαι τον Έλο Μάσκ. Μπας και ξέρει κι αυτός τίποτα και βρεθεί.
1: Και τον ψάχνουμε μετά.
0: Και τον ψάχνουμε.
1: Τι να σου πω.

0: λοιπόν, ποιο είναι το σωστό, να παίξουμε η multiple choice. Στην Αλαμπάμα σκύλος αστυνομίας K9 δάγκωσε άντρα, ή άντρας στην Αλαμπάνα την ώρα της σύλληψής του δάγκωσε σκύλο αστυνομίας K9? Ο χρόνος μετράει από τώρα.
1: Επειδή μιλάμε για κουλές ειδήσεις, υποθέτω και φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δάγκωσε το σκύλο.
0: Παιδιά, ο άντρας δάγκωσε το σκύλο της αστυνομίας.
1: Το καημένο, το σκυλάκι.
0: Τώρα αυτό κοιτάς, για σκέψου λιγάκι να δεις το σκυλί της αστυνομίας που άλλος το κρατάει με χοντρό λουρί και είναι έτσι εκπαιδευμένο και είναι άγριο, ξέρω κι εγώ, και το έχουν για να σε φοβήσουν, και όλος πάει και το δαγκώνει, ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι και το επόμενο, έτσι. Αϊ, το K9 θα φύγει. Φοβά τον άντρα. Παιδιά, κι όμως. 46 ετών αυτός που δάγκωσε το σκυλί. Να σου πω, σε θεωρώ στη μέση του, δηλαδή, εγώ του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, άμα μπόρεσες να ξεπεράσεις όλους αυτούς τους φόβους που βλέπεις ένα σκυλί της αστυνομίας λυσιασμένο και K9.
1: Δηλαδή, δεν είναι λυσιασμένο, απλά είναι εκπαιδευμένο.
0: Ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί μου, αλλά είναι έτοιμο για όλα. Πώς να σου το πω, είναι εκπαιδευμένο. Και πάει ο άλλος το δαγκώνει, του βγάζει το καπέλο. Τέλος. Δεν ξέρω τι έκανε, λέει, φώναζε, λέει, στη γειτονιά, είχε δημιουργήσει πρόβλημα και είχε η αστυνομία εξαπολύσει κυνηγητό για να τον βρει εκεί στη γειτονιά. Να δει τι είναι αυτός που φωνάζει συνέχεια και αναστατώ όλη τη γειτονιά. Καταλαβαίνεις. Ας προσέχατε.

0: τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Δεν τη συμπαθώ καθόλου τις Δευτέρες. Δεν ξέρω, εκτός και αν κερδίσω 2 εκατομμύρια, τότε ναι. Άντε ένα. Τότε μπορεί κάτι να γίνει. Καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω στο Facebook, TikTok, Instagram, εκεί μας βρίσκεται. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα συνέχεια.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, με επιβαλή στο στούντιο Κοσμά Καδραμάδο, όπως κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι οι αστρονόμοι με αυτό το μαγικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατάφεραν και εντόπισαν σύννεφα πάγου νερού στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, του Epsilon Indi Ab. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη, όπως φαίνεται, αμφισβητεί όλα τα μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμής για τις ατμόσφαιρες στους γιγάντιους πλανήτες. Ο συγκεκριμένος πλανήτης βρίσκεται περίπου 12 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Το άστρο του είναι ελαφρώς μικρότερο και ψυχρότερο από τον Ήλιο και θεωρείται ότι η ηλικία του είναι ανάμεσα 3,5 και 5,7 δισεκατομμύρια έτη. Στην επιφάνειά του η θερμοκρασία υπολογίζεται από μείον 70 έως συν 20 βαθμούς Κελσίου και θεωρείται ότι όσο προχωράνε τα έτη, τα δισεκατομμύρια έτη, θα ψυχρανθεί κι άλλο. Περίμεναν λοιπόν οι επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα ήταν γεμάτη από αμμονία σε αέρια μορφή και κάποια σύννεφα όπως το Δία. Τα δεδομένα ωστόσο έδειξαν λιγότερη αμμονία από την αναμενόμενη και υπάρχουν παχιά αλλά ανομοιόμορφα νέφη πάγων νερού που μοιάζουν αρκετά με αυτά που συναντάμε στη Γη. Παιδιά, είναι αυτό. Κάθε φορά που κάτι ανακαλύπτεται, συνειδητοποιούμε ότι ίσως τελικά δεν είναι όπως τα υπολογίζαμε. Να δούμε πότε θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες διαπιστώσεις.
2: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά, στο μηδέν.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι που ξεκίνησε να πάει διακοπές με αεροπλάνο.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Δεν ξέρω πάντα τέτοια ακριβώς. Έτσι, γύρω στην ηλικία των 50 ετών ήταν και οι δύο.
1: Όταν ξεκίνησε το ταξίδι.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: ακριβώς.
1: Και τώρα ο ένας είναι πιο νέος.
0: Δεν ξεκίνησε γιατί είχαν ένα θυμωτάκι. Σου λέει, με το που μπήκαν στο αεροπλάνο, πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, κλείστηκαν στο μπάνιο, κάναν σεξ. Και τους άκουγε όλος ο κόσμος.
1: Βρε τους αχόρταγους.
0: Έτσι, έτσι, μ' αρέσει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι την πατήσανε. Καταρχήν τους απέκλεισε η εταιρεία. Ναι, μεν πετάξαν στον προορισμό τους, αλλά η εταιρεία τους απέκλεισε για την επιστροφή, δεν τους δεχότανε για επιστροφή. Όπως επίσης είχαν κλείσει την ίδια λυσίδα ξενοδοχείου εκεί πέρα που πήγαν και τους πέταξαν έξω. Παιδιά, από ένα σεξ όλα αυτά. Είναι λίγο κρίμα. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: βαρύ.
0: Πού βαδίζουμε. Ένα σεξ κάνανε οι άνθρωποι. Και μάλιστα όταν τους ανακρίνανε, γιατί τους ανακρίνανε, γιατί κάνατε σεξ, είπαν, εμείς δεν κάναμε σεξ. Προσευχόμασταν μέσα στο μπάνιο, ήταν το πρώτο μας ταξίδι με αεροπλάνο.
1: Μπορεί να ήταν μια μέθοδος διαλογισμού.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εντάξει, λέει όμως αυτοί ότι κλείστηκαν και σε μια τουαλέτα. Έλετε. Οι άλλοι που πάνε σε δημόσια θέα.
0: Δημόσια θέα το έχουν κάνει όλοι, αλλά πιστεύουν ότι δεν τους βλέπει κανείς εκείνη την ώρα. Εγώ φταίω που βρέθηκε ο άλλος στο δρόμο μου. Τι έρχεσαι από εδώ. Καθυστέρησε λίγο, καμιά ωρίτσα, τίποτα.
1: Τώρα σε έπιασε και σε ένα κατούριμα.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι υπερβολικό όλο αυτό. Να τους διώξεις από την εταιρεία, να τους πεις ότι αποκλείεται να ταξιδέψετε μαζί μας ξανά και να μην τους δέχεσαι στο ξενοδοχείο σου. Είναι υπερβολικό για ένα σεξ, ρε φίλε. Εντάξει. Και εν τω μεταξύ, είναι και αυτό ότι μερικοί πενιντάριδες είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Ξέρεις, περιμένουν την ώρα, τη στιγμή. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε ένας λόγος παραπάνω.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Έτσι τελείωσε η Δευτέρα μας. Ωραία και όμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Μοναδικά. Καταπληκτικά υπέροχα. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα τις επόμενες μέρες.
1: Ελπίζουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε κοντά σας αύριο. Ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Εδώ για να τα πούμε για δύο ωρίτσες.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά. Να έχουμε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνουσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 4 Μαΐου.
1: Απαπα, comeback! Δυνατό comeback!
2: Είμαστε ήσυχοι και δεν κάναμε τη σούπερ εισαγωγή που κάνουμε πάντα.
1: Ναι. Σου δώσαμε χώρο.
0: Να μην ρωτήσω τι εισαγωγή κάνατε όσο
2: έλειπα.
0: Βασίλη Εξτρικαρές.
2: Όταν έλειπες την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγε η Μέλανη.
1: Τι έλεγα.
2: Και τώρα που λείπει το ποντίκι θα χορέψουμε. Τι λες ρε Μέλανη.
1: Ένα σαρδάμε, έκανα μια φορά και εσύ.
0: Το ποντίκι.
2: Δεν σαρδάμε, παραποίηση παροιμίας λέγεται.
1: Έπαθε σαρδαμίαση.
2: Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Βασίλης Ικόκνητο πίσω από την κονσόλα. Στάθης Μπόγδανος, ο υποφαινόμενος στο μικρόφωνο που ακούτε την υπέροχη φωνή.
0: Ο υποφαινόμενος, δεν σε βλέπουν, ρε.
2: Ο υποακούμενος.
1: Καλά πάει αυτό.
2: Πάμε σε σούπερ μουσικάρες και επιστρέφουμε για ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο. Μουσική, ακροβατικά, κλόουν, φωτιές.
1: Κεράζουμε να τα πούμε αυτά.
2: Τίγρης.

Έξι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, είμαστε εδώ κοντά σας στην παρέα σας και εγώ θέλω να σας πω χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά με υγεία και χαρά, να έχετε ό,τι επιθυμείτε, να είστε ευτυχισμένοι, να έχετε αμόρφωση στη ζωή σας.
1: Εσύ, να είστε ευτυχισμένοι, δηλαδή, σίγουρα.
2: Άμα την έβλεψε από τη γωνία που τη βλέπω εγώ, κοιτούσε εσένα, προσπαθούσα να βλέπω εσένα στο μικρόφωνο και στραβώσει το στόμα τη και τα μισά το σκάρφε που παθαίνει εγκεφαλικό. Να ζήσετε.
0: Είσαι υπερβολικός τουλάχιστον. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, αλλά και στους εορτάζοντες, οι οποίοι
2: και σε όλο τον κόσμο, Μέλανη.
3: Το είπε,
0: το είπα,
3: αλλά προφανώς δεν την ακούς.
2: Μας έφερες δώρο.
0: Έτσι. Όχι.
2: Και δεν έχω ούτε την αγάπη.
0: Ούτε την αγάπη μου έχεις.
2: Σήμερα, ώστε παιδιά... φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο.
3: Έτσι πήγε όλοι.
0: Όχι, ήταν καλύτερα. Σήμερα τον έπιασε.
3: Μάλλον εγώ φταίω τότε.
0: Σήμερα γιορτάζει Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Ιλάριος, Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα και Μέλανη.
2: Το έξω.
3: Λέω, στην αρχή κόλλησε και λέω δεν το βλέπω.
2: Μόλις άρχισε να διαβάζει τα mail, άρχισε να χαμογελάει.
0: Ταιριάζει.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό.

0: ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά τις εορτές. Τη εορτάζουσα,
1: Μελανή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να πάμε στις γεννήσεις και να πω ότι το 1929 γεννήθηκε η ηθοποιάρα και γυναικάρα, θα έλεγα, Όντρι Χέμπορν. Ναι. Και επίσης 1968 Σοφία Αρβανίτη.
1: Oh.
0: Για καλοκαίρια, ακρογιαλιές
1: και αστέρια. Πες μου μονάχα.
0: Α, την ξέρεις. Μάλλον το τραγούδι ξέρεις, έχει τη Σοφία Αρβανίτη. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο, Μέλανη, έχεις εσύ κάτι?
1: Εγώ εντάξει, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Έχω τον Χόνσι Μουράμπακ.
2: Παπατζό, όλοι.
1: Αιγύπτιος στρατιωτικός, το 1928.
0: Χόνσι. Α, εσύ πήγες πολύ πρόσφατα, εγώ κοιτούσα...
1: Τον Χουάν ντε Λα Βάλντες Λεάλ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τον Ισπανοτό ζωγράφο. Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ και μα θέλετε να μου στείλετε χρόνια πολλά. Γιατί μαζί με τον Μέλιο, τη Μελιά, τη Μέλα, γιορτάζω και εγώ σήμερα. Μπορείτε να μου στείλετε τα χρόνια. Μην με κοιτάς έτσι το όλοι. Μπορείτε να μου στείλετε τα χρόνια πολλά σας στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Πάλι στη σελίδα μας. Τι.
1: Που θα μας βρει ο κόσμος.
0: Τώρα το έχω πάρει μονότερμο. Τι θες. Γιατί πρέπει δηλαδή να με διακόπτεις.
2: Τώρα μιλάει για τον εαυτό της.
1: Μιλάει για τον εαυτό της.
0: Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας με τα χρόνια πολλά σας στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας, στο Facebook αλλά και στο Instagram. Όπου και να μας στείλετε, εγώ θα σας απαντήσω.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και αυτά που ήθελα να σας πω, παιδιά, για την Πρωτομαγιά.
1: Ναι.
0: Το έχω σαν έφημο από μικρή με τη γιαγιά μου το κάναμε. Πάντα 1η Μαΐου βγαίνουμε και μαζεύουμε.
2: Ότι σιγά σιγά η Μέλανη γίνεται η γιαγιά της. Ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει πει το έκανα με τη γιαγιά μου και το κάνει και εκείνη.
0: Ναι, ισχύει. Μέλανη
2: γίνεσαι η γιαγιά σου. Ξεκίνησε από τις Βρυτίδες και
0: τώρα παίρνεις
2: και τα
0: υπόλοιπα.
2: Γιαγιά μου
0: είναι φανταστική.
1: Το επόμενο είναι να πάνε να ληστέψουν τράπεζα μαζί.
0: Γιαγιά μου δεν έχει ληστέψει τράπεζα.
1: Γιαγιά και εγγονή.
0: Λοιπόν, ακούστε, βγαίνουμε που λέτε στα λιβάδια και μαζεύουμε.
1: Καλά, εντάξει, καλά ξεκίνησε. Και τραβάμε τις κοτσίδες μας.
0: Και μαζεύουμε λουλούδια.
2: Φαντάζεσαι τη Μέλανη και τη γιαγιά της με μακρύ φόρεμα, χρωματιστό. Δύο κοτσίδες δεξιά και αριστερά, μακριές, τσεμπέρι στο κεφάλι.
1: Χέρι-χέρι.
2: Ροδοκοκκινισμένα μαγουλάκια.
1: Χέρι-χέρι και τρέχουμε στα λιβάδια.
2: Και το άλλο χέρι κρατάνε ένα καλάφι.
0: Ψάθινο καλαθάκι.
2: Ψάθινο καλαθάκι.
0: Εννοείται ότι έχω.
2: Θα σε βρει ο λύκος, δεν θα μπορείς να πεις πώς τη γιαγιά μου, την έχεις μαζί σου.
0: Όχι, παιδιά, πάμε μαζεύουμε λουλουδάκια, μαζεύουμε και κλαδάκια και κάνουμε στεφανάκια.
2: Και τα φυλάμε για τον τάφο μας.
0: Εσπάθη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, και μετά από τη συγκλονιστική περιγραφή της Μέλανης για το.
1: Για την Πρωτομαγιά.
0: Για την Πρωτομαγιά. Αυτό το έκανες, είπες, με τη γιαγιά σου παλιά.
1: Ναι, τώρα το κάνω μόνη μου, γιατί η γιαγιά μου είναι στο Βερολίνο.
0: Τώρα το κάνω μόνη μου, γιατί η γιαγιά μου σχολεί την Ιστον Γκραμ.
2: Φαντάζομαι.
1: Παιδιά, πλάκα, πλάκα, θα σας πω. Μισό λεπτό, συγγνώμη, Στάθη. Όχι πέρσι.
0: Τι ήταν, συγγνώμη, ρε. Ήταν, συγγνώμη.
1: Ξέρω τι με έπιασε. Προπέρσι.
2: Φαντάζομαι με την ίδια περιβολή που περιγράψαμε πριν να βγαίνει η Μέλλα στο πεζοδρόμιο εδώ έξω και να μαζεύει από τα παρτέρια λουλούδια.
1: Άλλο θέλω να σας πω, πρόπερση που είχα πάει Πάσχα στο χωριό μου, στο Ουγκαρτσίν, και μαζεύαμε πάλι λουλούδια με τη γιαγιά μου κτλ. Εγώ μάζευα λουλούδια, θέλω να σας πω, και η γιαγιά μου είχε το τάμπλετ στα χέρια και βγάζε stories.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Αλήθεια σας λέω.
0: Καλά το απαγώ, εντάξει.

0: Εκπόμπη Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλλαν Μιλένοβα, θα σου έκανα εύκολα παρέα σε όλη αυτή την απόδραση, την ανοιξιάτικη.
1: Αλλά
0: παιδιά, έχω αλλεργία στα πάντα την άνοιξη.
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα, στη γύρη, στα λουλούδια, στον καζόν, στη σκόνη, στον ήλιο. Στα πάντα.
1: Και πώς ζεις?
0: Βγάζω, κλαίνε τα μάτια μου, βγάζω μίξες, βγάζω σπυράκια.
1: Πω πω πω, και τι κάνεις?
0: Υπομονή να φύγει η άνοιξη.
2: Δεν παίρνεις τίποτα, δηλαδή?
0: Έχω βρει κάτι χαπάκια, παίρνω κάτι αέριους.
1: Αχα.
0: Αλλά εντάξει, ούτε καν. Δηλαδή φαντάσου εμένα να πάω μέσα σε ένα λιβάδι γεμάτο παπαρούνες και χορταράκια. Τι κοιτάς, Μέλλαν, έτσι που λέει, και θες να με πας?
1: Στάθη, ετοιμάσου.
0: Πάμε βόλτα.
1: Θα πάμε βόλτα.
0: Πάει.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και παίρνω πάσα από τη Μέλανη.
1: Αχα.
0: Και την άχρηστη πληροφορία της Μέλανης και θα πω την άχρηστη πληροφορία του Στάβη.
1: Oh my goodness!
2: Είναι πολύ άχρηστη πληροφορία.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι άχρηστη και δεν έχω και πηγή για να ξέρω αν είναι και αληθινή, να ξέρετε.
2: Okay.
1: Καλά θα πάει αυτό, για πες.
0: Λέει
1: μας.
0: Στην αρχαία η αρχαία ελληνική θεραπεία για τον καταράκτη ήταν να ρίχνουν ζεστό σπασμένο γυαλί στα μάτια.
1: Τι αποκλείεται. Αποκλείεται, Στάθη. Είσαι η έννοια της παραπληροφόρησης.
0: Ορισμός θα ήμουν.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ τραβηγμένο αυτό.
2: Θα μπορούσε πολύ άνετα να είσαι δημοσιογράφος στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι, καλά.

0: Ακούγεται όμως τέλειο. Είναι στην αρχή Ελλάδα, παιδιά, αλήθεια. Για να θεραπεύσουν τον καταράχτη, ρίχνανε ζεστά σπασμένα γυαλιά στα μάτια.
1: Όχι.
0: Δεύτερη φορά που το είπα, δεν το νιώθεις λίγο πιο εκεί, ότι έχεις ξανακούσει?
2: Όχι.
1: Προσπαθείς με τον τόνο.
0: Και στο τέλος. Και στο τέλος.
3: Χαζομάρα των Ελλήνων ήταν μετά Χριστόν. Οπότε αποκλείεται.
0: Αγόρι μου, στην αρχή Ελλάδα, για να θεραπεύσουν τον καταράκτη, ρίχναν στα μάτια τους ζεστά σπασμένα γυαλιά.
2: Έλα ρε.
0: Ούτε όχι.
1: Ακόμα δεν πήγες.
2: Και όχι.
4: Να κλαις αυτούς που δεν

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Ήταν λίγο εκκλησιαστικό αυτό.
2: Είναι μετά. Κάτσε τώρα.
3: Τι θέλεις τώρα.
0: Τι ξαφνική επίθεση. Προς τα πρόσωπό μου. Σας παρακαλώ.
3: Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
0: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος για σήμερα. Ήταν μια όμορφη εκπομπή. Κοντά σας και σήμερα, Σταθής Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλη Σακελακόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Ικόγνητο. Ανανώνουν το ραντεβού μας για αύριο.
1: Μέχρι τότε όμως.
0: Τι.
1: Μπα.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή παίζει για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξ ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητάτε, τον έπιασε το Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε. Anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλλή μόνο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν.
2: Θύμισέ μου στο διάλειμμα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως οι δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, έστω και ετεροχρονισμένα. Γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς
1: δεν
2: τα
1: είπαμε.
2: Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας, το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να

0: Είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το αποτέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brad Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Τα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Α. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής, mm-hmm, του Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσα.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή. Ένα χιλιάρικο για δύο ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: και δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, ok. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σου
0: δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι και τα λοιπά, αλλά θα σου πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι ναι, μέσα στα γυρίσματα, για χύψη ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει φαντάζομαι να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: μιλήσουν. Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: εκεί στην TV.
1: Λοιπόν,
0: έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, ναι, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα, ναι, μιλάμε για δύο, ναι, μεγάλους στάρ, mm-hmm, που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Robert De Niro με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, του το έπανε. Μιλάω για τον De Niro, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
0: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth, mm-hmm, και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, στην οποία πτήση, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
0: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι, okay, δεν είναι. Άρα λοιπόν, Robert De Niro και Colin Firth, το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α, να σου πω, επειδή τα διάβασες,
0: ναι,
1: παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος, ναι, να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
0: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
0: θα μας πιάσουν, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
0: Ναι, ναι, του παναφύγει ο Τζιμι Φάλον.
1: Έτσι,
0: ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη την μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουμε.
1: Έτσι.

0: στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πέσω τις καλύτερες. Hard 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί. Καλό
1: το
0: είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς όσοι πρωταγωνιστήστες τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτήστες.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο. Okay. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy του Άντωνι Φάμπιαν. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει το ρόλο της Margot προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί, τον Νουρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδερ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Νουρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της.
0: Okay.
1: 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Να.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη. Ναι.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
2: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
2: Μία είδηση από το Earth News. Η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν όσο όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κ. Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακαιρεότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Ειδού φιλενάδα πως το chatbox και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερήσια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια
0: και τα λοιπά. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου,
1: ναι.
0: Γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: mm-hmm,
0: με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα.
1: Οκ. Okay.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερο στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και το 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια. Φωνητικό. Τεράστια μουσική, όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, το Ohio, αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.
0: Εξαιρετικό.

0: Έχει και σε τόπους.
1: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
0: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος,
1: ναι,
0: που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
1: Ω, για να το δούμε.
0: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
1: Ε, βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
0: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την,
1: ναι,
0: Βρετανία.
1: Mm-hmm.
0: Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
1: Όχι, δεν την ξέρω, Δομνίτσα.
0: Δομνίστα.
1: Δομνίστα. Μάλιστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
0: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
1: Τι είπες τώρα?
0: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι.
1: Κοίτα,
0: δεν είναι μακριά.
1: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
0: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
1: ναι,
0: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
1: Ταβέρνες και πλατάνια.
0: Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η
1: κάτοικη.
0: Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει και
1: υπάρχει κόσμος.
0: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες,
1: αχα,
0: και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Πολύ
0: που
1: ωραία,
0: μας έρχεται,
1: που μας
0: δηλαδή
1: έρχεται, ναι.
0: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
1: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
0: βέβαια,
1: τους.
0: Μια χαρά. Βέβαια, οι αποστάσεις είναι μεγάλες. 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
1: Για σένα.
0: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
1: Εκεί με στα πλατάνια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Α, μπράβο. Κράτα μια θέση.
0: Έγινε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού τον έχεις εσύ?
1: Το ένα, τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκη, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή.
0: Διότι
1: ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του. Τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού του τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 το μήνα
1: σύνταξη. Τίποτα, ρε, εσύ, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Λάκη.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας αποσχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd. Μάλιστα είχαν
1: με
0: γίνει
1: τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 ναι. Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στράφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης ναι. των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι, ναι.
0: αλλά μικρή.
1: Πιο σύντομη.
0: Ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι.
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και
1: βέβαια.
0: Λοιπά και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ότι και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran, Pink Floyd.
0: Πάμε.
2: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Μία εκπομπή γεμάτη ζεστασιά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη επιτυχίες μόλις έχει ξεκινήσει. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι δεδομένη, σταθερή και φυσικά στοργική. Γίνεται με αγάπη. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε μαζί τι έχω ετοιμάσει για σας.

Ιορδάνης Αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που με κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

0: Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: ό,τι και να γίνει.
1: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μη διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τη ζωή. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback, στη Μόνικα, Πελαγία και Πελάγιο. Δύο επετείους, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Αγαπημένοι, πω! Μετά την εκπομπή θα παραδω ένα επεισόδιο. Σαν σήμερα το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει στο Συμβούλιο της Πίστεως το Φιλουεκούκ που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. Φιλουεκούκ, τι είναι αυτό ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή ένα λεπτό λίγο τώρα θα το πω στον αέρα. Ρε παιδιά εκεί πίσω που με ετοιμάζετε τα θέματα, μου βάζετε να πω γαλλική λέξη, είστε με τα καλά σας. Ποιος σας είπε ότι ξέρω γαλλικά? Έλα ρε παιδιά. Συγγνώμη αγαπητοί ακροατές, αλλά εδώ η ομάδα μου μου κάνει περίεργα. Ιταλικά τη μία, γαλλικά την άλλη. Σε λίγο θα δούμε και κινέζικα γραμμένα στο χαρτί. Disco.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κόψει κρεμμύδια χωρίς να κλάψει. Και μάλιστα να βρει τα κρεμμύδια να κλαίνε. Με μαύρο δάκρυ και καραμελωμένο.

Πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα. Η συμμετοχή σας ενεργά, με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τις προηγούμενες εβδομάδες προτείναμε ταινίες κωμωδίες, ταινίες θριλεράκια, ωραία. Ήρθε η ώρα να προτείνουμε ταινιούλες οι οποίες έχουν λίγο το στοιχείο της φαντασίας. Μας αρέσει και αυτό. Και φυσικά εγγυημένα θα τις βρείτε στο Netflix. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος που έχω για σας είναι το Damsel. Το Damsel παίρνει το κλασικό παραμύθι με την πριγκίπισσα και το γυρίζει ανάποδα. Εδώ δεν έχουμε μια ηρωίδα που περιμένει να τη σώσει κάποιος. Έχουμε μια νεαρή γυναίκα που ρίχνεται κυριολεκτικά στη φωτιά και καλείται να σώσει η ίδια τον εαυτό της. Νομίζω ότι το φιλμ το οποίο ξεκινά σαν παραμυθένια βασιλική ιστορία γρήγορα όμως και έπειτα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης μέσα σε μια σπηλιά με δράκο. Το ενδιαφέρον είναι πως η ταινία χτίζει πάνω στην έννοια της αντοχής, της εξυπνάδας και της ανατροπής των ρόλων και γενικά είναι ταινία φαντασίας, αλλά έχει αυτό το παραμυθένιο στοιχείο που ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες και είναι ιδανική φυσικά για χαλαρές στιγμές. Θυμίζει στους μεγάλους ότι ήταν και μικροί, αλλά ευχαριστούνται και οι μικροί, το ίδιο με τους μεγάλους. Τι ωραίο!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι στην αποφώνηση της εκπομπής της Παρασκευής έκανα παράπονα εδώ στα παιδιά που εντάξει τα έκανα, χαβαλέ έκαναν. Είναι δυνατόν, προς Θεού δεν έχω κανένα παράπονο. Και ζήτησα μασάζ. Και τι μου φέρανε σήμερα για να δείτε τα αγγλικά μου, τα παιδιά μου πήρανε δώρο ένα πιστόλι του μασάζ. Εάν σήμερα στην εκπομπή με ακούγεται κάπως να είμαι σαν να είμαι σε αναταράξεις, φταίει το πιστόλι, να ξέρετε. Το λάτρεψα, το αγάπησα, τέλειωσε η μπαταρία τώρα. Πάω να το φορτίσω και να συνεχίσω.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

The Weeknd, Cry For Me. Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20. Όπως κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί 2 ώρες, Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας, και βεβαίως μαζί ακούμε τα τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Έχουμε λοιπόν ένα 2 ώρο για να ακούσουμε από το διεθνές ρεπερτόριο ποια είναι τα 20 κομμάτια που βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις. Όπως ξέρετε, χρόνια τώρα ξεκινάμε πάντα από το 20. Μόλις τώρα το ακούσαμε από τον Weeknd, Cry For Me. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Ένα τραγούδι που είχε βγει εκτός 20άδας, ξαναμπήκε στην 20άδα. Νταμιάνο Ντέιβιτ θα μας τραγουδήσει The First Time στο 19 και μετά Bad Dreams στο 18 από τον Terry Swims.

Σόμπρου και Αντρέστ για να δούμε αν θα αντέξει μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι μέσα στην εικοσάδα. Είναι ακόμα στη θέση νούμερο 17, μια χαρά. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Κέιτο ή κάτω αν θέλετε. Ένα κομμάτι που δεν είναι πολύ κάτω είναι στο 16, Turn off the lights ή αν θέλετε Turn the lights off.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, Super Pro.

0: προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. We'll be right back.

Tate McRae, Sports Car. Μια χαρά τα πάει. Έχει κλείσει ένα χρόνο το κομμάτι με στην 20άδα. Στο νούμερο 15 τούτη εδώ την εβδομάδα. Μία δεσούλα πιο πάνω, ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια γιατί έχει κλείσει πάνω από 1,5 χρόνο. Lola Young θα μας τραγουδήσει Messi στο 14 και μετά Hugh Gale, Jamaican Bam Bam στο 13. Πίστευω ότι το κομμάτι θα πάει πιο ψηλά, βεβαίως και εν όψη του καλοκαιριού. Για να δούμε κιόλας.

Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Το νούμερο 12 μπορεί να είναι εκτός δεκάδας, αλλά είναι ακόμα μια χαρά και ψηλά. Ένα τραγούδι εκτός 20άδας στη συνέχεια και μετά έρχεται ο Ed Sheeran που βγήκε πλέον από την δεκάδα με το Αζιζάμ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας με την AFPI και το Media Inspector την επόμενη ώρα για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε. Παραμένει τόσο καιρό στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εγώ πάντως το έχω πει, το βρίσκω πολύ γλυκό το τραγούδι. Olivia Dean μας τραγούδισε So Easy to Fall in Love στο νούμερο 10. Και σίγουρα είναι το νέο μεγάλο ανερχόμενο αστέρι. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα. Όπως λέμε κάθε εβδομάδα, από την IFPI βεβαίως. Και το Media Inspector και τον Κώστα Ζητόπουλο που είναι μαζί σας και θα είναι για άλλη μία ώρα. Έχουμε πει στη δεκάδα, η μαγική δεκάδα. Τι γίνεται λοιπόν? Στο νούμερο 9 στη συνέχεια Dracula και στο 8 σε λίγο Gabriela με Cat's Eye.

Alex Warren, Ordinary. Το επτάρι το καλό. Λοιπόν, λέγαμε για το 13 το καλό. Τώρα λέμε για το επτάρι το καλό. Λοιπόν, Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 7. Εντάξει, ένα τραγούδι που είχε πάει στην κορυφή και είχε μείνει για πόσους μήνες εκεί. Το αγαπάμε ακόμα. Έρχεται κομμάτι εκτός εικοσάδας. Μετά, Hendrix, Golden, εκτός πεντάδας. Αυτή την εβδομάδα έχει ξανασυμβεί δύο φορές. Πάντα σε αυτές τις θέσεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Golden.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

αυτό που περιμέναμε. Το είχα πει. Νομίζω το κομμάτι έχει όλες τις προδιαγραφές να πάει ίσως και στην κορυφή. Ζέινα, να, το Ζανάντο στο νούμερο 5. Είμαστε πια με στην πεντάδα. Λοιπόν, Ray στη συνέχεια. Where is my husband στο 4. Άλλαξε η θέση μαζί με Gone, Gone, Gone που πήγε τελικά πάλι στο 3. David Guetta με Teddy Swims και Tone Zedai, παιδιά, το παλεύουν πάρα πολύ. Τόσο καιρό, τόσο ψηλά, δεν καταφέρανε όμως να φτάσουν στο νούμερο 1.

Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα για άλλη μια εβδομάδα εδώ μέσα στο ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας. Στο International Top 20 ο Bruno Mars ξανά στην θέση νούμερο 2 παραμένει με το I Just Might, αλλά πολύ κοντά στο νούμερο 1 που και τούτη εδώ την εβδομάδα ανήκει στην Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε και ένα κομμάτι εκτός. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εντός. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Ζητόπουλο που ήταν μαζί σας αυτές τις περίπου 2 ώρες και ακούσαμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή που σαρώνουν στις πρώτες θέσεις της χώρας μας. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα, φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Paul Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio. Brought to you by...
2: Σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
3: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα.

0: Φάνε Χαρτ. Και άστο εδώ. Χαρτ 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 2.

Η ώρα είναι 3. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.